0: μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα να συνηθίζουμε.
2: Καλώς το ναι.
1: Έλα να συνηθίζουμε.
2: Να συνηθίζουμε.
1: Γιατί, βέβαια, τρίτη
2: την σήμερα. Εβδομάδα εννοείς να συνηθίζουμε.
1: Ναι,
2: ό,τι ζωή.
1: Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Τρίτη 23 Ιουνίου, 2 στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι Βασιλεία Πέτρου.
1: Όλη η ομάδα εδώ, είδες. Ομάδα.
2: Ομάδα.
1: Έτσι.
2: Εσύ το έχεις πάρει από το Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι,
2: μέχρι να τελειώσει.
1: Να σου πω.
2: Κανα γκολ να βάλουμε. Να ανάψουμε το φως.
1: Εγώ βλέπω. Δεν νομίζω. Πολύ λίγα μάτσα έχουν μέχρι τώρα.
2: Ενδιαφέρον.
1: Πολύ ρε παιδί.
2: Πιο πολύ το γύρω-γύρω από το Μουντιάλ έχει ενδιαφέρον.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Ρε το παλικάρι.
1: Είδες, από ο εδώ Johnny το πάει, Depp. Από εκεί το πάει.
0: Ε?
1: Αμέ, έχει τρομάξει το μάτι του αυτού του παιδιού με αυτά που έχει περάσει. Σου λέει κάτσε να αγοράσω τίποτα που να έχει γύρω-γύρω θάλασσα. Μην έρχεται κανένας με αυτοκίνητο, με μηχανάκι, με αυτό.
0: Και μας βρίσκουν εύκολα.
1: Ναι, εσύ αγοράζει συνέχεια νησιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πήρε και εδώ ένα. Γιατί να μην πάρει.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Αμέ, το τύπτης τώρα. Μια νησίδα τώρα και τι φαντάζεσαι. 4,2 εκατομμύρια ευρώ του το είχαν δώσει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια που ήμασταν στην πείνα. Ολόκληρο. Δεν κατοικείται, ούτε κλεισιά ερημική δηλαδή. Κάτι. Καμιά φορά από το στρατό να παρκάρουνε.
0: Ναι.
1: Και έχει και ένα νησί στις Μπαχάμες.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τώρα Μπαχάμες, ας πούμε, Ελλάδα, τι βάζεις μια που παίζουμε ποδόσφαιρα.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ, έλα να πάμε στο νησί.
1: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
0: Ας τη μάνα σου, ας την απέξω. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω όμως στις σχολές Α.
1: Okay.
0: Για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, για 7+1 top αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ. Κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπι.
1: Τι είπες τώρα?
0: Αμέ.
1: Μια καριέρα ανοίγεται μπροστά μου.
0: Σπουδές, όχι αστεία. Λοιπόν, μάθετε περισσότερα ακόμα και για τα προνομιακά δίδακτρα στο 210-5279-500 ή
1: στο 210-9640-117 ή www.eekalpha.gr.
0: Τέλειο.
1: Ε?
0: Άλλο ή δεν έχει.
1: Άλλο ή.
0: Έχει μουσική.
1: Ούτε ου.
0: Έχει μουσική.

0: Κοίτα να δεις τώρα πως μια προδομένη αγάπη, μια απιστία,
1: ναι.
0: Εγώ το λέω κέρατο.
1: Κέρατο το λες.
0: Αλλά μεταξύ μας έχει αλλάξει τόσα πράγματα. Ο Εδουάρδος,
1: ναι.
0: Πρίγκιπας στη Μεγάλη Βρετανία, μετέπειτα βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, αν δεν παρετούνταν, γιατί καψουρεύτηκε
1: εκείνη εκεί τη διαζευμένη Αμερικανίδα,
0: την Γουάλι Σίμψον,
1: είδες ο δάκτυλος Αμερικάνικος,
0: με την οποία έφυγε και ζήσαν στο Παρίσι. Λοιπόν, αν δεν την καψουρευόταν αυτή, ο αδελφός του, ο Γιώργιος, δεν θα γινόταν βασιλιάς.
1: Και αν δεν γινόταν βασιλιάς, δεν θα ήταν βασιλίσσα και η Ελισάβετ,
0: η κόρη του. Ο Κάρολος
1: δεν θα είχε παντρευτεί την Νταϊάννα Μακράν.
0: Ούτε την Καμίλα τώρα.
1: Ούτε την Καμίλα, έτσι. Αλλά την Καμίλα στην έπαιρνα, δεν μας πειράζει.
0: Και ο Γουίλιαμ και ο Χάρη δεν θα υπήρχαν. Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα.
1: Και όλα αυτά για ένα κέρατο.
0: Για μια Γουάλι Σίμψον, όπως είπαμε, ζήσανε πολλά χρόνια αφού έφυγαν στο Παρίσι. Πέθανε πρώτος ο Εδουάρδος,
1: ναι.
0: Αυτή πέθανε πολύ αργότερα σε ηλικία 89 ετών,
1: ναι.
0: Και πρόσεξε τώρα γιατί το λέμε αυτό.
1: Γιατί
0: υπάρχει ταινία η οποία θα βγει σε κάποιους μήνες.
1: Εννοείς καινούργια ταινία.
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Που μιλάει για αυτά τα τελευταία χρόνια της Γουάλι Σίμψον στο Παρίσι,
1: ναι.
0: Και ποια την κάνει τη Γουάλι Σίμψον, αγάπη μου?
1: Ποια?
0: Είναι 92 χρονών,
1: ναι.
0: Σκόρδα πραγματικά,
1: πραγματικά.
0: Η Τζοαν Κόλινς.
1: Καλά, αυτή την έχει ξεχάσει ο Θεός, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, 92 χρονών. Άμα τη δεις, την είδα σε μια φωτογραφία στις Κάνες,
0: ναι.
1: Πριν από 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Καλέ θεά, μιλάμε τώρα.
0: Βέβαια, τι συζητάμε.
1: Τι είπες τώρα, και εγώ δεν πάω τα πόδια μου, λέει ο λόγος.
0: 92 περίκαλο.
1: Και μπράβο της, να τα χιλιάσει, λένε τώρα. 100 είναι λίγα. I could

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό δεν είναι αδικία, ρε φίλε.
1: Μεγάλη αδικία.
0: Ειδικά για έναν άνθρωπο τόσο χαρισματικό.
1: Μεγάλη αδικία, και αν ήταν καμιά άλλη χώρα η ταινία θα τα αλλάζανε. Κατά αλλά δεν. Τώρα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σωτήρης Μουστάκας, ναι, αξέχαστος πραγματικά.
1: Και εξαιρετικός.
0: Και σαν καλλιτέχνης, και σαν ηθοποιός, και σαν άνθρωπος χαρισματικός κτλ. Είχε κάνει την πρώτη του μεγάλη στιγμή το 1964 στο, ναι, Ζορμπά.
1: Πέκα αυτό πιτσιρίκι ήταν λίγο τρελός.
0: Ναι, ναι, ναι, το μιμηθώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο ρόλος του προοριζόταν για υποψηφιότητα για τον
1: δεύτερο αντρικό,
0: ναι, για τα Όσκαρ.
1: Ναι.
0: Δεν του το δώσανε.
1: Γιατί?
0: Τον κόψανε από την υποψηφιότητα.
1: Από την υποψηφιότητα.
0: Ναι, διότι γιατί? Λέει, υπήρχε τέλος πάντων μια χρονικός
1: περιορισμός, ας πούμε.
0: Ναι, όχι περιορισμός, τέλος πάντων
1: όριο.
0: Όριο, ότι για να μπεις και να έχεις υποψηφιότητα, ναι, πρέπει να έχεις ένα ρόλο γύρω σε κάποια λεπτά. Χρόνο.
1: Αλήθεια.
0: Και ο ρόλος του Μουστάκα ήταν, ναι, 2 λεπτά λιγότερο.
1: Το 64 όμως, ναι, διότι φίλε, έχει υπάρξει και Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου με 94 δευτερόλεπτα στην, ναι, οθόνη.
0: Τότε.
1: Μετά, 30 χρόνια, ναι, μετά.
0: Κοίταξε τώρα, για 2 λεπτά κόψαν την υποψηφιότητα του.

0: Αυτό το έχω πάθει.
1: Εσύ?
0: Όχι εγώ, το σκυλί μου.
1: Το σκυλί σου.
0: Αλήθεια.
1: Γι' αυτό το διάλεξαμε αυτό. Γιατί είναι πράγματα που συμβαίνουν και πρέπει να προφυλάσσουμε τα σκυλιά μας όταν πηγαίνουμε μαζί τους στην παραλία.
0: Ναι, όχι μόνο από τον ήλιο, και συμβαίνουν και άλλα πράγματα δηλαδή γύρω-γύρω.
1: Γι' αυτό τα βάλαμε αυτή τη βδομάδα ένα κάθε μέρα να το λέμε.
0: Για αλήθεια. Πες. Ένα από τα σκυλιάκια μου που είχα, μόλις έβλεπε θάλασσα, πήγαινε και πίνε νερό. Σαν παλαβό όμως, έτσι. Στο λόγο της τιμής μου. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, διότι η μεγάλη ποσότητα νατρίου που υπάρχει στο θαλασσινό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη.
1: Στο σκυλάκι.
0: Στο σκυλί.
1: Έλα.
0: Αλήθεια στο λέω.
1: Και είχες πάθει τέτοιο πράγμα?
0: Εγώ δεν έπινα νεράκι. Το σκυλί μου όχι, αλλά την είχα συνέχεια και την τράβαγα, παιδί μου. Πήγαινε ντουγρού και έπινε νερό.
1: Μάλιστα. Παιδιά, προσέξτε το. Έτσι. Δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται.
0: Καθόλου.
1: Γιατί βλέπω και ορισμένου που καμαρώνουν.
0: Ναι, γιατί λένε άχτι χαριτωμένο, νομίζω ότι είναι βρύση.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο όμως τώρα.
0: Για πήγαινε με.
1: Λοιπόν, σε πάω σε σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας, τη μεγαλύτερη, με πάρα πολλά προγράμματα σπουδών, με κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και για διεθνή πιστοποίηση βεβαίως έχουμε.
0: Είπες τώρα, κάτι στο χρήμα μας κάνουν, καμιά προνόμια, τίποτα.
1: Βεβαίως. Η ΕΚΑΛΦΑ. Υπάρχουν προνομιακά δίδακτρα, αρκεί βεβαίως να το προλάβετε.
0: Ναι.
1: Μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας στο 210-5279-500 για Αθήνα.
0: Στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα.
1: Και πιο απλά www.ekalpha.gr.

0: Το κλίμα βαγώνει.
1: Ώρα να δούμε γιατί το κλίμα δαγκώνει. Που δαγκώνει δηλαδή.
0: Και ποιος θα μας βοηθήσει?
1: Η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου.
0: Γεια σας και από μένα. Σκάφος που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια απομακρύνει πλαστικά από τις θάλασσες και με το σύστημα Interceptor έχει ήδη σταματήσει την είσοδο περισσότερων από 143.000 κιλών απορριμμάτων στον Ειρηνικό ωκεανό, συγκρατώντας πλαστικά και σκουπίδια από έναν ποταμό του Λος Άντζελες. Ένα πλωτό φράγμα καθοδηγεί τα σκουπίδια προς τη συσκευή, όπου ένας μεταφορικός ημάντας τα συλλέγει. Στη συνέχεια, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τα κατανέμει σε 6 κάδους πάνω σε ξεχωριστή φορτηγίδα, στέλνοντας ειδοποίηση στα πληρώματα όταν αυτοί γεμίσουν. Από πάνω, οι ηλιακοί συλλέκτες σχηματίζουν την οροφή, ενώ ένας δεύτερος μεταφορικός ημάντας κινείται αργά, ρίχνοντας κομμάτια πλαστικού και άλλων απορριμμάτων σε κάθε κάδο. Όλο αυτό το σύστημα μπορεί να συγκρατήσει περίπου 9.070 κιλά σκουπιδιών, όσο ένα πλήρες φορτωμένο φορτηγό. Τα ποτάμια είναι το κλειδί. Έρευνα της The Ocean Cleanup δείχνει ότι μόλις 1.000 ποτάμια παγκοσμίως ευθύνονται για σχεδόν το 80% των εκπομπών πλαστικού στους ωκεανούς, ενώ περίπου το 90% της συνολικής ρύπανσης που καταλήγει στη θάλασσα προέρχεται από τα ποτάμια. Πρέπει να κλείσουμε τη βρύση πριν μπορέσουμε να συλλέξουμε τα σκουπίδια στον ωκεανό. Αλλιώς, απλώς αφαιρούμε τα παλιά για να αντικαθίστανται από νέα, λέει ο Πάτερσον, διευθυντής επιχειρήσεων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Ocean Cleanup, που έχει αναπτύξει το σύστημα. Αυτή η συγκεκριμένη φορτηγίδα λειτουργεί ως πρότυπο για αντίστοιχες εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο. Η ΜΚΟ The Ocean Cleanup δραστηριοποιείται πλέον σε 10 τοποθεσίες με 21 συστήματα Interceptor. Στόχος της είναι να καθαρίσει τις 30 πιο ρυπασμένες πόλεις παγκοσμίως έως το 2030. Και οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο της LIFO.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennas FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Να είμαστε πάλι εδώ.
0: Είδες.
1: Έτσι, λίγο κρύο, πολύ ζέστη. Έχει. Λίγο κρύο, πολύ ζέστη.
0: Έχει ζέστη. Αλλά εμείς εδώ καλά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 2 στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, τα ξέρετε
1: πια. Τα γνωστά. Okay.
0: Αυτά που έχουμε για τη συνέχεια όμως έχουν επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σιγά σιγά, έτσι. Να περνάμε στα επόμενα 60 λεπτά.
1: Τόσα μας μείνανε.
0: Ναι.

0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Όχι,
1: εγώ
0: δεν το θυμάμαι,
1: το είχαμε κάνει θέμα.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα, 23 Ιουνίου του 97, του ναι. 1997 δηλαδή. Μάλιστα. Ο Μάρλον Μπράντο και η συνοδεία του, δεν ήταν μόνος του, ήρθε στην Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι.
0: Αλίμονο.
1: Και μίλησε σε μια εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Διότι, όπως ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος από το 60 είχε τρέλα με το περιβάλλον.
0: Ναι, είχε κάνει πάρα πολλά.
1: Είχε κάνει πάρα πολλά. Σου θυμίζω και το λόγο των Ινδιάνων στο Αντί να πάρει το Όσκαρ. Γενικώς ήταν ακτιβιστής γερός.
0: Το παράδειγμα του το έχουν ακολουθήσει πάρα πολλοί ηθοποιοί.
1: Έτσι είναι.
0: Μεταξύ των οποίων.
1: Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο πολύ.
0: Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ πολύ.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε πληροφορική, γραφιστική και τέλος πάντων κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλα αυτά.
1: Να πάμε, αν είναι να πάμε και online, να πάμε.
0: Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου. Λοιπόν, θέλετε να σπουδάσετε πληροφορική, γραφιστική, ναι. Λοιπόν, 210-5279-500, καλείτε. 210-41-207-14
1: ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Να μαζευόμαστε, τα προνομιακά δίδακτα είναι για λίγες μέρες.
0: Έτσι.

0: Έλα, εντάξει.
1: Τι θα φάμε απόψε.
0: Χθες δεν σ' άρεσε εκείνο με το porridge.
1: Έλα, υβρό με το νερό. Εδώ όμως με έχεις.
0: Καυγουλάκι.
1: Εδώ με έχεις πολύ.
0: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Εγώ τα ζυμαρικά.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά τα θέλω πολύ περισσότερο με σκέτο τον τόνο.
1: Και εγώ από
0: παρά
1: τη σάλτσα.
0: Με το κάνουμε σάλτσα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Είναι
1: και
0: υπέροχα,
1: εγώ. Εξαιρετικό, άμα βάλεις και κάπαρι πάνω.
0: Λοιπόν, παιδιά, για απόψε μια ιδεούλα ρίχνουμε. Πάστα, ζυμαρικά δηλαδή. Τόνος κονσέρβα.
1: Ναι.
0: Κάπαρι.
1: Mm-hmm.
0: Λιαστή ντομάτα.
1: Μην το συζητάς.
0: Βασιλικός.
1: Φρέσκος από τον μπαλκόνι.
0: Τρελαίνω.
1: Και να σου πω και ένα κόλπο που κάνω.
0: Για πες.
1: Άμα δεν φτάνουν τα μακαρόνια,
0: ναι,
1: εγώ παίρνω και από αλλού.
0: Τι.
1: Δηλαδή τα κάνω. Λίγο κοχυλάκια, λίγο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι μου περισσεύει.
0: Έτσι.
1: Γιατί.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
2: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό πλέον νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν ισχύει. Ισχύει.
1: Απαπα.
0: Ακόμα και τώρα.
1: Μιλάμε ότι θα μας ακούσουν και θα γελάσει το χιλάκι τους.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, διάβαζα.
0: Εγώ ξέρω πολλά ζευγάρια που οι άντρες βοηθάνε στο σπίτι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι, υπάρχουν και άντρες που έχουν κάθε διάθεση να βοηθήσουν στο σπίτι, αλλά δουλεύουν εκείνοι και η γυναίκα δεν δουλεύει. Όχι, είναι και θέμα χρόνου. Μην είμαστε.
0: Λοιπόν, μέσα σε 25 χρόνια, λέει παιδιά, τι κατορθώνει μία νοικοκυρά.
1: Σκουπίζοντας 70 τετραγωνικά, έχουν βάλει ένα μέσο όρο ημερησίως, επί 250 εργάσιμες μέρες, δεν είμαστε στο τσάμπα το χρόνο, επί 25 χρόνια έχεις καθαρίσει 437.500 τετραγωνικά μέτρα.
0: Δηλαδή 500 περίπου στρέμματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λίγα.
1: Στο πήγαινε.
0: Λίγα είναι. Για πες.
1: Τώρα, νεροχύτης.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι χρησιμοποιούμε 12 πιάτα.
0: Μαχαιροπύρνα,
1: κατσαρόλες τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Φτάνουμε στα 6.205 πιατικά το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και τα 155-125.000 κομμάτια στα 25 χρόνια.
0: 155.000 πιάτα πλένουνε.
1: Πλένουνε.
0: Για πες.
1: Πάμε τώρα. Ναι. Τζαμάκια, να βλέπεις την απέναντι.
0: Ναι.
1: Καθαρίζει μια συνολική επιφάνεια που θα είχε έκταση μεγαλύτερη από 15 φορές στην πλατεία Ομονίας. Την παλιά που ήταν στρογγυλή, όχι αυτό. Έτσι.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι ετοιμάζει περίπου, αυτό το έχω σίγουρο εγώ ότι μου έχει συμβεί, 128.000 λίτρα καφέ την ημέρα. Και όλα αυτά τζάμπα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Όλα αυτά τζάμπα, ρε.
1: Τζάμπα, εσύ.
0: Έλα, ρε παιδί.
1: Άρα, όταν γυρίστε στο σπίτι, πείτε μια καλή κουβέντα, ρε εσείς. Μην είστε με τη λογική ότι όλη την ημέρα στο σπίτι κάθετε. Θα σας φέρει κάτι στο κεφάλι. Δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Ένα ευχαριστώ.
1: Πες ένα ευχαριστώ, πες ένα μπράβο, αγάπη μου. Δεν χρειάζεται να ευχαριστώ.
0: Οκ. Ακούτε το, παιδιά, κάντε το.
1: Έτσι.
0: Ναι.

0: σπουδές που για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Για πες.
0: Όταν έχεις να κάνεις με βρέφη, μικρά παιδιά, νύπια κτλ. Έτσι. Βοηθός βρέφων υπιοκόμων, παρακαλώ.
1: Ωραία, γλυκό πράγμα.
0: Με εξειδίκευση, πολύ σημαντικό. Στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Ναι.
0: Εξασφαλίστε τώρα προνομιακά δίδακτρα, παιδιά, με την εγγραφή σας, καλώντας το 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: Το 210-41-27-14 για Πειραιά.
0: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Εντάξει. Πάμε τώρα στη μουσική ενότητα. Όπως είπαμε, αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια λόγω και μουντιάλ,
1: ναι,
0: που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
1: Τα ακούμε στα γήπεδα.
0: Ύμνος.
1: Για πες.
0: Ειδικά για όσους αγαπάνε τη Λίβερπουλ, σε πληροφορώ, ναι, ότι υπάρχουν και λέσκες.
1: Το ξέρω το κομμάτι αυτό.
0: Και λέσκες στην Ελλάδα, φιλάθλους, ναι, της Λίβερπουλ. Και που δεν είναι άλλο από το εμβληματικό You'll Never Walk Alone,
1: ναι,
0: το οποίο όταν το ακούς μέσα στο άφι,
1: σου σηκώνεται η τρίχα.
0: Πρόσεξε, αυτό το τραγούδι είναι από ένα musical του 45, του 1945,
1: ναι,
0: το Carousel των Rodgers and Hammerstein.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε όμως μεγάλη επιτυχία διασκευασμένο το 63 στη Μεγάλη Βρετανία,
1: ναι,
0: από τους Jerry and the Pacemakers.
1: Καλή.
0: Συγκρότημα του Λίβερπουλ. Και από εκεί βεβαίως το πήραν σιγά σιγά οι οπαδοί της Λίβερπουλ και έκαναν τον ύμνο αυτόν τον οποίο λατρεύουμε.
1: Ναι, εντάξει, ωραίο, τα ακούμε, μ' αρέσει αυτό.
0: Λοιπόν, το τραγούδι τραγουδιέται από τους οπαδούς της Λίβερπουλ πριν από την έναρξη κάθε εντός έδρας αγώνα στο Άνφιλντ. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Μιλάμε τώρα ότι έχει αναπτερωθεί το ηθικό μου το φύλαθλο, ε.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό που ακούσαμε είναι από τους Jerry and Pesky.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, αλλά το φαντάζομαι, το λένε και ακαπέλα. Ακούς και όλους αυτούς τους ανθρώπους να ορλιάζουν, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Να σου πω κάτι, ε.
0: Πες.
1: Το έχω ζήσει, ρε φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Σε μάτς της Λίβερπουλ.
0: Γράψε ένα βιβλίο, ρε. Για κάθε φορά το λέω, ρε Σίλια.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, για σήμερα. Δύο στη τιμή του ενός, παιδιά. Πάπαλα, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά από εμάς τους μία σόβαρους, κατά την κυρία Κουβαρά, εντάξει.
0: Έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino.
2: Antenas Enea 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antenas.gr. Ώρα Antenas. Εννέα.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
3: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Χαμόμηλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βητσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

Είναι Τρίτη και ξημέρωσε το 23ο πρωινό μας για αυτόν τον μήνα, για τον Ιούνιο. Και είμαστε εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, προς το παρόν τουλάχιστον Καλλιθέα, γιατί από εδώ και στο εξής δείχνει ότι θα έχουμε βροχές εκεί γύρω στις 12 και για όλη την ημέρα. Και είστε στον Αντένες 93,6 με ψηλά τις κεραίες να περάσουμε μαζί και αυτό το πρωινό.

για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, τα Facebook, τα Messenger, τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά. Και όταν λέω Facebook, Messenger και τα λοιπά, εννοώ πάντοτε και τα δικά μου και του Father που είναι ανοιχτά. Βλέπω ήδη στο Father εδώ το ταμπλό τις πρώτες καλημέρες από τον Αργύρη τον Driver.

Μαζί θα το περάσουμε και αυτό το πρωινό, όπως καταλαβαίνετε, και σήμερα μόνη μου. Ο Φάδερ επιστρέφει όμως και είναι καλά και σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας. Δεν ξέρω πώς θα πάνε οι επόμενες μέρες, ίσως έχουμε λίγες αναπροσαρμογές, αλλά εδώ θα είμαστε, δεν σταματάμε καθόλου και αυτό το καλοκαίρι. Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε παιδιά?

Ευτυχώς το καλοκαίρι στην Καστοριά όμως έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και έτσι θα ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας με μια πολύ ωραία εκδήλωση που έρχεται αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στην αυλή του Άμπραμς, η οποία φιλοξενεί μια πολύ ξεχωριστή ακουστική μουσική βραδιά με τις αγαπημένες μας κούπες σε ένα δυνατό live με συνέστημα, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Η βραδιά ξεκινάει γύρω στις 9 με το opening act από τους Dream Beat, ενώ στις 9.30 τις σκυτάλοι παίρνουν οι κούπες για ένα ακουστικό live που υπόσχεται μοναδικές μουσικές στιγμές. Σας περιμένουμε λοιπόν στην αυλή του Άμπραμς, στον πεζόδρομο της Ερμού, όπως είπαμε αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου. Για τις κρατήσεις σας τώρα μπορείτε να καλείτε στο 69 81 47 95 76. Τέτοιες ωραίες βραδιές θέλουμε για να περνάμε ωραία τα καλοκαιρινά μας βράδια.

Καλημέρα στον Κώστα από τα πανέμορφα Γιάννενα που μου στέλνει και αυτό την καλημέρα του και μου ζητάει να παίξω, μάλλον με ρωτάει τώρα ο Κώστας αν είναι εύκολο να παίξω ένα τραγούδι. Οριακά εύκολο μου είναι που ακούτε αυτά τα τραγούδια. Τώρα μην μου ζητάτε και άλλα παιδιά σήμερα. Αυτά που έχουμε θα ακούσουμε, ό,τι πει ο σκηνοθέτης. Γιατί μια χαρά τα πήγαμε και χθες. Χθες η πρώτη φορά, παιδιά, παραδεχτείτε το κι εσείς, που δεν έκανα με την κονσόλα τουλάχιστον μισό λάθος δεν έκανα. Δηλαδή το έχω πάει πολύ ψηλά το πράγμα. Αλλά μην μου ζητάτε και πιο δύσκολα από αυτό που κάνω ήδη.

Είχε πλάκα χθες που κάποια στιγμή μιλούσα στο τηλέφωνο έτσι με δικούς μου ανθρώπους. Δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε. Επειδή εγώ γενικώς στην ζωή μου, την προσωπική, δεν μιλάω πάρα πολύ. Μου λέει τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε. Δεν έχει σημασία όμως. Μου λέει, Έλενα, δεν πίστευα ότι μπορείς να μιλάς τόσες πολλές ώρες μόνη σου.

Ναι, Κώστα μου, έχω το DNA του μπαμπά μου, αλλά το έχω παραλλάξει και λίγο. Οπότε, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας μηνύματα και σήμερα και χθες. Μου δίνετε έτσι πολύ εμψύχωση, δεν το συζητώ. Είναι πολύ σημαντικό. Καλημέρα να πω και στο Γρηγοράκι μου, νούμερο 1 περίπτερο Άργους, που και πάλι ήταν ο πρώτος που με πήρε σήμερα τηλέφωνο για να μου δώσει το κουράγιο του. Και συνεχίζουμε με αγαπημένο αβοκάντο, παιδιά. Θα πάμε στο πολύ πολύ αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι τα λατρεύουμε. Αλλά όχι μόνο για αυτά, γιατί το αβοκάντο έχει και πολλά περισσότερα. Τους φυσικούς μας χυμούς, πραγματικά φυσική χυμή, τους κάνουν τα παιδιά εκεί με διάφορα φρούτα και συνδυασμούς φρούτων, τέλεια συσκευασμένοι. Οι φρουτοσαλάτες μας, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες, τα σνακ μας και το πρώτο σνακ μας που το είχατε αγαπήσει πάρα πολύ, και το γιαούρτο cheesecake, αλλά και το ολοκένουργιο σνακ που ετοίμασαν τα παιδιά στο αβοκάντο για όλους εμάς, το chia pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, είναι έξτρα καλοκαιρινό. Αλλά και τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά, που μέσα του κρύβει όμως όλη την ενέργεια και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμη προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κίκνων 14.

0: καλημέρα μου και στον Παναγιώτη Κεφαλάρη στα ψηλά στο Mini Market. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Ακούς Αντένες FM 93 και 6.
0: Και δεν φτάνει που έχουμε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή που είμαι εδώ χωρίς το father. Τι έπαθα χθες. Εκεί που έχω σχολάσει νωρίς κι εγώ μια φορά, λέω έχω πάρα πολύ χρόνο μπροστά μου, πώς να εκμεταλλευτώ το πρωινό μου, δεν πάω να κάνω δουλειές στο σπίτι μου. Τι το ήθελα, μια σκούπα έβαλα και έπαθα τα λουμπάγκα.

Οπότε αν η φωνή δεν βγαίνει πάρα πολύ καθαρή σήμερα, είναι γιατί έχω έναν πόνο στη μέση και δεν μπορώ ούτε το σώμα μου να κρατήσω όρθιο. Αλλά βλέπετε, εδώ είμαι και πάλι εδώ. Δεν σας αφήνω χωρίς παρέα εγώ πρωί-πρωί.

φροντίζω μαζί μας, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και μπορεί να χρειαστεί να φύγετε για τις διακοπές σας, γιατί τις χρειάζεστε κι εσείς, μην ανησυχείτε καθόλου, φεύγετε αλλά αφήνετε πίσω ανθρώπους εμπιστοσύνης, είναι πάντα το φροντίζω εδώ. Στη λεωφόρο Γουναλάδων στη Χλώη βρισκόμαστε και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε και στο 2467 50 61 91 και στο 69 59 22 41 11.

Καλή δύναμη μου εύχεται εδώ η Μένη μου και μου στέλνει, έχουμε ζώδια σήμερα παιδιά και μάλιστα με πολύ καλοκαιρινό θέμα από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα. Τι ψάχνουν τα ζώδια το καλοκαίρι? Οπότε θα σας τα πω όλα αυτά αναλυτικά μετά τις 9.30.

Μέρης πάνω κάτω το ίδιο μου εύχεται. Καλό κουράγιο και σήμερα. Ευχαριστώ Πέρι μου. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Από την παραλία Μαυροχωρίου σήμερα. Ο Πέρης, πάρα πολύ ωραία παραλία έχεις πιάσει και ίσως από τις λίγες φορές που είσαι όντως σε παραλία.

Πάμε και εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη. Πάμε λίγο Μάστορες μου, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων. Ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης με μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων. Βίδες όλων των ειδών, ρουλεμά, ανέδρανα και τροχαλιές, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί είναι καλοκαίρι και βάφουμε τώρα, παιδιά μου, να στεγνώσουν γρήγορα. Έχουμε φοβερά χρώματα εκεί στη στήριξη. Πού θα μας βρείτε? Διασταύρωση Άμπελο Κήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.

να και η πρώτη είδηση της ημέρας την παίρνω από τον Κώστα και μάλιστα δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει και πολύ. Αναβάλλονται τα εγγένεια του Ε65, παιδιά, που ήταν να γίνει τώρα στις 27 του μήνα. Πάνε για τον άλλο μήνα, χωρίς να ξέρουμε ακόμα ημερομηνία. Και σχολιάζει εδώ και ο Κώστας ότι είναι άλλη μια αποτυχημένη ημερομηνία που δόθηκε στον κόσμο και δεν τηρήθηκε. Και λέει ο Κώστας ότι όποιος λέει, γι' αυτό αποφεύγουν να λένε πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες. Γιατί όποιος λέει την τάδε ημερομηνία, κανένας δεν πέφτει μέσα. Να δούμε, παιδιά, ποια είναι και η αιτιολόγηση γι' αυτό. Ελπίζω να είναι πολύ πολύ σύντομα, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την αξία, για την περιοχή μας ειδικά, του Ε65.

Και your look μαζί μας, κουκλάρες μου. Πάμε λίγο έτσι να ευχαριστηθούμε το καλοκαίρι, γιατί τα κορίτσια στο your look έχουν κάνει το καλύτερο για εμάς και έχουμε προσφορές αυτό το διάστημα. 2+1 δώρο σε όλα τα μαγιό. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται πραγματικά όλα. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά. Τα μαγιό που είναι για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος, που δυσκολεύεστε να βρείτε, θα βρείτε τεράστια ποικιλία στο your look. Αυτά που έχουν ασορτή παρεό, τα καφτάνια, είναι όλα στην προσφορά. 2+1 δώρο για να έχουμε μαγιό για όλο το καλοκαίρι. Και στο Your Look αυτή τη στιγμή θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά μαγιό. Σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας αρέσει, σας ταιριάζει και σας κάνει να νιώθετε άνετα. Εννοείται όμως και τα ρουχαλάκια μας τα υπόλοιπα, τα φορεματάκια μας για το καλοκαίρι, τα σορτσάκια μας και οι βερμούδες μας να παίρνουν αέρα τα ποδαράκια μας. Και βεβαίως και η συλλογή γάμος βάφτιση, η κολεξιόν μας αυτή η πιο επίσημη, γιατί λίγο πολύ από εδώ και στο εξής όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό Your Look και yourlook.gr. Διαφημιστικό και επανερχόμαστε για το δεύτερό μας ημίωρο.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 9.30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
8: εσένα θα ρωτήσουν.
7: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
8: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
8: Μπες και στο notestechnologias.gr.
7: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις. Και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.

Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας και καλημέρα στο στρατό. Καλημέρα και στον ατζαλένιο χειρουργό και στη σιδερένια Αγνή που με πήρανε τηλέφωνο μόλις πριν από λίγο από την φοβερή ομάδα του Γέρμας Φάρμ. Και με Γέρμας Φάρμ θα συνεχίσω, έτσι θα μπω σε αυτό το ημίωρο. Το πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στη Νέα Λεύκη με όλα τα εκλεκτά. Ανακαινισμένη, ανανεωμένη, υπερλούξη κατάσταση μέσα στο χώρο, σαν να μπαίνετε σε άλλο μαγαζί. Ναι, τι να σας πω τώρα. Είναι κοσμηματοπωλείο που λέει ο Father, είναι ανθοπωλείο, είναι όλα τα ωραία, είναι μπουτίκ. Είναι μπουτίκ, είναι. Αλλά το μόνο που δεν αλλάζει είναι οι προσφορές μας. Ασταμάτητες. Ο πίνακας είναι εκεί με τις προσφορές πάντοτε. Αυτό δεν αλλάζει. Θα βρείτε τα καλύτερα στο παντενόστιμο κρεοπωλείο μας στη Νέα Λεύκη, στο Γέρμας Φάρμ. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Να ψήνουμε, να γίνετε ντουμάνι, να γίνετε καπνός, να γίνετε. Φέρτε μου τα καναντέρ! Φέρτε μου τα καναντέρ! 82-810, παραγγέλνουμε τώρα. Take it back!

μου λέει εδώ ο Γρηγοράκης μου. Καλή Τρίτη, καλή Λαϊκή στο Άργο. Στα χαιρετίσματα στην παρέα έχετε του Γρηγοράκη. Και ευτυχώς δεν είχαμε κανένα τράβαλο, λέει ο Γρηγοράκης, χθες με την αρκούδα στο Άργος. Πώς να έχετε εσείς με την αρκούδα στο Άργος, αφού την είχαμε εμείς εδώ σπίτι μας. Η αρκούδα ήταν εδώ, παιδιά. Φεύγει ο φάδερ. Χορεύουν οι αρκούδες, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είδε το κενό το σημείο εδώ, σου λέει θα πάω για εκπομπή. Μάλλον κάπως έτσι το σκέφτηκε. Παιδιά, η αρκούδα στο κέντρο της Καλλιθέας τώρα πια. Δίπλα στην πλατεία που παίζουν τα παιδιά. Ακούω κι εγώ στη γειτονιά γύρω στις 9.30 να ήταν, 10 παρά, αναταραχή έτσι όπως καθόμουν στο σπίτι. Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται και καταλαβαίνω ότι η αρκούδα είναι δίπλα στην πόρτα μας. Πιο κεντρικά πια η αρκούδα, δεν ξέρω αν γίνεται.

Και έλεγα, πού είναι ο Νίκος ο Παοκτζής, πού είναι ο Νίκος ο Παοκτζής. Μου είχε λείψει λίγο σήμερα και ήμουν έτοιμη να πω πού είναι, γιατί μου είπε ότι δεν θα με αφήνει μόνη μου και θα μου στέλνει τα μηνύματά του. Αυτό λέει με τον Ε65 που όντως είναι σημαντικός, αλλά προφανώς όχι και ο δρόμος της αποκάλυψης. Πρέπει να το δούμε σαν τόπος λίγο. Πριν από ένα μήνα κατέβηκα 2 φορές Αθήνα. Το ένα ταξίδι έγινε χωρίς στάση και κάναμε 4 ώρες και 35 λεπτά. Η διαδρομή είναι περίπου 430 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου και 40 με 50 χιλιόμετρα γραφικής διαδρομής στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή, λέει, πιστεύετε όλοι ότι αν αλλάξουν αυτά τα 40-50 χιλιόμετρα, αυτόματα όλοι στην Αθήνα θα λένε πάμε για ποτάκι στην Καστοριά γιατί είναι κοντά? Προφανώς και θα υπάρξει μια αύξηση επισκεπτών, αλλά όχι κάτι τραγικό. Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του Ε65, θα είμαστε ένας από τους πιο μακρινούς προορισμούς για τον Αθηναίο. Γνώμη μου είναι ότι έχετε υπερπροσδοκίες, λέει, από την ολοκλήρωση του Ε65 και θα απογοητευτείτε λίγο. Δεν είναι ο δρόμος της αποκάλυψης, ακριβώς όπως το λες, αλλά σίγουρα θα βελτιώσει την κατάσταση. Και σίγουρα είναι ένα έργο που το περιμένουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, και χωρίς τον Ε65, εντάξει. Δηλαδή καλύτερα να τον έχουμε από το να μην τον έχουμε, ρε παιδί μου.

Ξέρεις, λέει, πόση διαδρομή είναι μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς, στον ε65. Ναι, αλλά είναι κανένας τόσο ωραίος όσο η Καστοριά, Νίκο μου. Όχι, πες με εσύ τώρα. Έχεις δει πιο ωραία πόλη που μεσολαβεί σε αυτή τη διαδρομή? Αν μου βρεις μία πιο ωραία, θα το παραδεχτώ. Δεν λέω, προφανώς και δεν θα είμαστε και πετάγουμε για ένα καφέ, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, κάπως ερχόμαστε λίγο πιο κοντά. Και μην ξεχνάς ότι δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και οι επαγγελματικές επικοινωνίες κτλ. Εμείς ελπίζουμε να γίνει. Και να γίνει και κάτι στην ώρα του.

Να, όπως το μήνυμα που στέλνει και ο Κώστας, ότι τη διαδρομή μέχρι την Αθήνα την έχουμε, έχουμε και άλλες περιοχές, Λάρισα, Λαμία, Τρίκαλα. Δεν χρειάζεται να πάμε μόνο μέχρι την Αθήνα για να... είναι για τη δουλειά μας τέλος πάντων. Νοιαζόμαστε για να γίνει πιο γρήγορα, όχι για τους Αθηναίους, λέει εδώ ο Κώστας. Βλέπετε ότι δηλαδή οι άνθρωποι που δουλεύουν και είναι στους δρόμους, σίγουρα τον Ε65 τον χρειάζονται πολύ περισσότερο. Εδώ ο φίλος ο Βασίλης θέλει

καθαρινά τους τμήματα, προετοιμάζονται για τον χρόνο, γιατί οι Πανελλήνιες είναι εξετάσεις που χρειάζονται αρκετή προετοιμασία. Οπότε ξεκινάμε ήδη, έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ και μια εβδομάδα τα θερινά μας τμήματα, ολιγομελή τα τμήματα, εννοείται εξατομικευμένη υποστήριξη από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες της ΕΧΜΗΣ. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, βρίσκουμε ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει και το εφαρμόζουμε για την καλύτερη απόδοση των παιδιών και στις εξετάσεις. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

Είμαστε Summer Radio και πάμε σε διάστημα γενέθλια, παιδιά μου, σήμερα. Ο Λάζος έχει γενέθλια, ο Ιωάννης, η Στέλλα, η Λίτσα, η Ζωή, η Ζένια έχει γενέθλια σήμερα, η Μαργαρίτα, η Μαρία, ο Χριστόδουλος, ο Παύλος, τι γίνεται, παιδιά, ο Παύλος, ο Τάσος, ο Κοσμάς, ο Γιάννης, η Ελευθερία, ο Δήμος, όλοι αυτοί έχουν γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, παιδιά, να τα εκατοστήσετε ό,τι επιθυμείτε.

Ο Αριστοκλής γιορτάζει επίσης σήμερα. Ο Αριστοκλέας δηλαδή. Ο Αριστόκλεος, η Αγρυπίνα, η Λούλου, η Λούλα και ο Λούλης γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή, εάν έχουμε κάποιον. Δεν γνωρίζω κανέναν με αυτά τα ονόματα, αλλά παρόλα αυτά, αν υπάρχετε ανάμεσά μας, χρόνια σας πολλά.

Καλημέρα και στο Ειρηνάκι μου, την νούμερο ένα μοδίστρα μας. Καλημέρα Έλενα, λέει Ειρήνη. Εμείς στο σπίτι μας, στο Δεσποιό δηλαδή, τρεις βραδιές παρέα με την Αρκούδα. Είμαστε στην αυλή, παίζουν τα παιδιά, τρία εγγόνια της Ειρήνης παίζουν εκεί στην αυλή και η Αρκούδα είναι απ' έξω. Ας το δουν υπεύθυνοι. Να, τα βλέπετε παιδιά εδώ στην Καλλιθέα. Δηλαδή, πιο κοντά στο κέντρο. Μετά τι να πω, θα είναι για καφέ στη Νότια Παραλία. Δεν έχει κάτι πιο μέσα στην πόλη και παρόλα αυτά βλέπεις ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν έρθει σε επαφή με αυτό το φαινόμενο στα σχόλια, επειδή προσπαθώ να παρατηρώ τα σχόλια και στο βίντεο του Μάριου, του φίλου του Μάριου του Σταυρόπουλου που λέγαμε και χθες, τα σχόλια δείχνουν ότι δεν μπορούν καθόλου να καταλάβουν την κατάσταση.

Να πάμε και στην σύμπλευση στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτιο εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπεία.

πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

Σας έχω υποσχεθεί όμως ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας Μένη Μητέρα και τι ψάχνουν τα ζώδια αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινάω όπως πάντα και όπως ήθιστε με τον Κριό, ο οποίος λέει «Για φέτος το καλοκαίρι αναζητά περιπέτεια και δράση». Ο Ταύρος πάλι, τι άλλο θα ζητούσε, «Χαλάρωση και απολαύσεις». Οι Δίδυμοι θέλουν φλερτ και νέες γνωριμίες. Ο Πομπραδέρ τι γίνεται, θέλει φλερτ. Πού είναι αυτό? Και τα Σέτα είπε μπορεί να έρθει σήμερα. Δεν το βλέπω. Και Μπράδερ είπε μπορεί να έρθει σήμερα. Δεν το βλέπω. Μόνος μας βλέπω να είμαστε εδώ. Δεν πειράζει. Ευτυχώς μου κρατάτε εσείς καλή παρέα. Ο Καρκίνος τώρα θέλει ρομαντικές στιγμές. Ο Λέοντας θέλει προσοχή και θαυμασμό. Όλο το καλοκαίρι θα προσέχουμε και θα θαυμάζουμε το Λέοντα. Ο Παρθένος θέλει ηρεμία και ξεκούραση. Ο Ζυγός θέλει έρωτα και όμορφες φωτογραφίες, μην χάσουμε και τη στιγμή. Εμείς οι Σκορπιοί θέλουμε έντονα πάθη, γιατί είμαστε και ζώδια του πάθους. Ο Τοξότης τώρα φάδερ, να, γυρίζει. Με το που γυρίζει, πού είναι ο νους του? Στα ταξίδια και στην ελευθερία. Ο Εγώκερος θέλει ποιοτικό χρόνο με λίγους ανθρώπους. Ελπίζω η φίλη μου η Νικολέτα να θέλει να είμαι και εγώ στο φετινό της καλοκαίρι. Ο Υδροχός θέλει αυθόρμητες εμπειρίες. Και τέλος ο Ιχθύς θέλει καλοκαιρινούς έρωτες. Αυτά ήταν για σήμερα τα ζώδια της εκπομπής μας από την αστρολόγο μας Μένη Μητέρα.

0: πάμε λίγο και σε μερικά πολύ ωραία πράγματα που έχουμε. Για να δούμε στη γραμμή μας. Κύριε Μανουηλίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, Έλενα, και σε όλους τους δημότες και δημότες του Δήμου Καστοριάς. Θέλω αυτή τη στιγμή να ενημερώσω όλους τους δημότες ότι από αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, και ώρα 1 η ώρα στα ΚΑΠΗ Καστοριάς, θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση όσον αφορά το θέμα που έχουμε να κάνουμε από το παιδί στον ενήλικα. Αυτό φυσικά είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας και το καλό είναι ότι η αυτογνωσία δεν είναι απλώς το να μάθεις κάτι καινούριο, είναι να μάθεις για τον εαυτό σου. Βέβαια. Και να θυμηθείς ποιος ήσουν πριν ο κόσμος σου πει ποιος πρέπει να γίνεις.
0: Πολύ
1: περιμένουμε
0: σωστό.
1: Λοιπόν αύριο τον κόσμο.
0: Τι ηλικίες περιμένετε, κύριε Μανουηλίδη?
1: Όλες τις ηλικίες τις περιμένουμε. Όλες τις ηλικίες τις περιμένουμε. Από τις 12.30 ώρα θα είμαστε όλοι εκεί η ομάδα μου.
0: Στο ΚΑΠΗ.
1: Στο ΚΑΠΗ, μία η ώρα ξεκινάει η εκδήλωση. Και τους περιμένουμε όλους τους δημότες και δημότες για να θυμηθούμε. Φυσικά θα τους ενημερώσουμε το ταξίδι μνήμης, όπου αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το παιδί που ξεκίνησε ως ενήλικας.
0: Βέβαια.
1: Και η δεύτερη εκδήλωσή μας έχουμε να κάνουμε άλλη μια εκδήλωση που θα γίνει πάλι αύριο στις 6 η ώρα στο ενηρδείο. Και έχουμε να κάνουμε με τους εγωκεντρικούς γονείς.
0: Άρα αυτή η εκδήλωση αφορά περισσότερο γονείς.
1: Αυτή η εκδήλωση αφορά ότι σε μια εποχή που τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο και αξίζει να το αναρωτηθούμε φυσικά ότι μήπως πολλές φορές πίσω από το άγχος των εξετάσεων κρύβονται φυσικά οι φόβοι, οι προσδοκίες, και φυσικά αυτό το θέμα το τρέχουμε λογικά να ενημερώσουμε τον κόσμο τι θα κάνουμε μετά τις εξετάσεις. Ένας βαθμός μπορεί να περιγράφει μια επίδοση, αλλά δεν μπορεί να περιγράψει την αξία του χαρακτήρα και την καλοσύνη του, έτσι.
0: Άρα είναι...
1: Όλα αυτά είναι πολύ επίκαιρα.
0: Είναι όντως, γιατί περιμένουμε, είμαστε και σε αναμονή των αποτελεσμάτων.
1: Μπράβο.
0: Και των Πανελληνίων.
1: Με τις Πανελληνίες εξετάσεις, και είναι δύο επίκαιρα θέματα που καλώ όλους τους δημότες και δημότες να παρευρεθούν αύριο στις δύο αυτές εκδηλώσεις του Δήμου.
0: Ωραία. Είπαμε η πρώτη στο ΚΑΠΗ από τις
1: 12.30
0: και μετά. Ναι, μία η ώρα. Και η επόμενη το απόγευμα αύριο πάλι στο ενηδρείο.
1: Μία ώρα στο ενηδρείο, σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανουηλίδη. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Ελπίζω να.
1: Την όμορφη. Καλημέρα μου.
0: Να έρθει και ο κόσμος να τη στηρίξει, γιατί τα θέματα σας, τα θέματα με τα οποία ασχολείστε
1: είναι
0: πάντα.
1: Είναι δύο πολύ επίκαιρα θέματα.
0: Πολύ, πολύ επίκαιρα. Πάντα επίκαιρα, βέβαια. Και πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.

Ωραία πράγματα, παιδιά μου, έχουμε για αυτές τις μέρες και έχω και για σήμερα να σας πω ωραίες εκδηλώσεις. Πάντα οι περισσότερες εκδηλώσεις που σας λέω είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Να προχωρήσουμε όμως λίγο και με τους χορηγούς μας, να πάμε γιορκταίο. Γιορκταίο ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμβα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργος. Αχ, δεν μπορώ και με τη μέση μου. Τα λουμπάγκα μου. Στρίβουμε για τον Πάιο. Και θα το δούμε μπροστά μας. Τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας 85 700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastorias.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

Και κατασκηνώσει σκούρα όμως μαζί μας, φύγαμε για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα, κατά αποκλειστικότητα, και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου, αυτές είναι οι ημερομηνίες μας, προλάβετε, διότι οι θέσεις, όπως τα ξέρετε πολύ καλά οι παλιοί γονείς και πρέπει να τα μαθαίνετε οι καινούργοι, εξαφανίζονται αμέσως. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική, είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία, υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 9332 25 και καλό καλοκαίρι. Διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
8: πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
9: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
8: Στιβαρές πόρτες.
9: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
8: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nico.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Antennas FM 93,6.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα και είχα μουσαφιρέους. Είχα Γρηγοράκη και Ραφαήλ που ήρθε να πάρει το δώρο που του έδωσε ο Μπίλαρος, παιδιά. Ο γνωστός ΑΕΚΤΖΙΣ έδωσε σε μικρό ΑΕΚΤΖΙ ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, αναμνηστικό δώρο της ομάδας τους. Θα πάω και σε λίγα αθλητικά μετά. Μην νομίζετε ότι δεν μπορώ να πάω και στα αθλητικά. Θα το κάνω και αυτό. Αλλά σας έχω υποσχεθεί από πριν να σας πω τι εκδηλώσεις έχουμε για σήμερα, ξεκινώντας από την Μύηση, η οποία έχει την εκδήλωσή της, τα Σκυρτήματα του Βορρά, ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι στην κεντρική Μακεδονία. Έχουν ετοιμάσει φοβερά πράγματα τα παιδιά, βλέπω εδώ εικόνες και από τις πρόβες τους, και θα ακολουθήσει και Γλέντι με χάλκινα ηχογρώματα, όλα αυτά στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ο καιρός να κρατήσει, διότι τα δελτία εδώ του καιρού δεν μας τα λένε πολύ καλά. Βλέπω βροχή όλη την ημέρα. Ελπίζουμε να διαψευστούν, όπως έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν, γιατί να μην γίνει και τώρα, και να πάμε να απολαύσουμε όλο αυτό το ωραίο που έχει ετοιμάσει για μας η Μύηση. Έχουμε όμως και για τελευταία ημέρα στην Καστοριά την παράσταση του Πρώτη Πουλικίου, το ημέρωμα της Τρίγκλας, στις 9.30 στην αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Είναι η τελευταία ημέρα για την Καστοριά. Αύριο τα παιδιά πάνε Λιθιά. Με την ίδια ευχή, ο καιρός να μας κρατήσει σήμερα.

Ότικα Ινστα Αγγίκας Γιώργος μαζί μας επίσης και οι προσφορές συνεχίζονται στην Ότικα Ινστα Αγγίκας Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα, συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γιαλούρα που μου άρεσε, και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ότικα Ινστα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

Και προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος βλέπω για αύριο. Αύριο Τετάρτη λοιπόν, από τις 7.30 το πρωί στις 2.30 το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης στην Κοτήλη, στην περιοχή Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, Κεραίες Πυροφυλάκιο. Οπότε όσοι είστε στις περιοχές αυτές να το γνωρίζετε. 7.30 το πρωί μέχρι 2.30 το μεσημέρι.

Και παίρνουμε και μία πρόσκληση από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το δικό μας σχολείο εδώ. Μας προσκαλεί λοιπόν σε μία ανοιχτή εκδήλωση ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί 29 Ιουνίου, νομίζω είναι την επόμενη Δευτέρα, 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΕΠΕΑ, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το έργο και την αξία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Τα αγαπάμε πολύ αυτά τα σχολεία, μιλάμε και συχνά μαζί τους, διότι όπως λένε και τα παιδιά, η γνώση δεν έχει ηλικία και κάθε στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα αρχή. Έχουμε καιρό να τα ξαναπούμε βέβαια αυτά. Νομίζω ότι είναι Δευτέρα 29, καλά δεν λέω? Δευτέρα. Δευτέρα 29 λοιπόν. Θα σας το υπενθυμίσω, γιατί έτσι πρέπει όλοι οι φορείς να έρχονται κοντά, να γίνονται μέλη της κοινωνίας και να γνωριζόμαστε μεταξύ μας.

μεγάλη διακοπή ρεύματος. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών κατασκευών, την Παρασκευή 26, τώρα δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο Τυχιό. Ώρα και τα λοιπά δεν λέει. Δεν ξέρω γιατί. Θα προσπαθήσω να βρω περισσότερες πληροφορίες.

μιλάμε λίγο όμως και με ΚΤΕΛ Καστοριάς και συγκεκριμένα με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, για τις καλοκαιρινές μας εκδρομές. Τρεις εκδρομές σε θάλασσα έχουμε αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας από το Σάββατο 27. Πάμε Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο, και την Κυριακή 28 έχουμε δύο εκδρομές, Δρέπανο Ιγουμενίτσας από τη μία πλευρά με 14 ευρώ το άτομο και Παραλία Κατερίνης από την άλλη με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.

Ωραία, τώρα έχω και τις ώρες για τη διακοπή ρεύματος που σας έλεγα στο Τυχιό. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή, 9 η ώρα το πρωί ως 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή Αρδευτικά, περιοχή Τσιφλίκη Μέρας. Τώρα θα με ακούει το Τυχιό. Είναι ντροπή να μην ξέρω, βάλτε έναν τόνο. Μέρας ή Μέρας είναι το σωστό.

στέλνει εδώ ο Στράτος. Το μεγαλύτερο μανιτάρι στη Δυτική Μακεδονία, λέει, και πραγματικά είναι ένα τεράστιο μανιτάρι. Τι μανιτάρι είναι αυτό, ρε Στράτο, και ποιος είναι ο άνθρωπος που το βρήκε αυτό το μανιτάρι?

Αντένε Summer Radio και φύγαμε με Culture Club και Karma Chameleon. Πάμε παιδιά και η Φαντίδη. Διότι όπως σας είπα και χθες, δοκίμασα επιτέλους το απόλυτο viral γλυκό, το ταμπρούκις, που είναι ό,τι πιο νόστιμο έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Δημιουργεί μια ανατριχύλα στον εγκέφαλο, μόνο έτσι μπορώ να σας το περιγράψω. Το μπράουνις από κάτω που λιώνει και η σοκολάτα μέσα που είναι ρευστή. Το μπισκότο από πάνω που είναι τόσο soft όσο και τραγανιστό με τα κομματάκια σοκολάτας. Τι να σας πω τώρα, από τα καλύτερα πράγματα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου, το βρίσκεται μόνο στον Ιφαντίδη, αλλά δεν ξεχνάμε ότι στον Ιφαντίδη βρίσκουμε και όλα τα υπόλοιπα τα ωραία. Το ψωμάκι μας κάθε μέρα στο τραπέζι μας, ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, θα βρείτε άπειρες ποικιλίες. Τα υπόλοιπα γλυκά μας και τα παγωτά μας, παγωτόμηχανή στην ολοκένουργια παγωτόμηχανή μας, και τα παγωτίνια που είναι μικρά και τρώγονται χωρίς τύψεις. Η ταλμυρά μας, οι κουτάρες μας, γεμίστε κουτάρα να κεράσετε και τους συναδέλφους στο γραφείο, μην είστε μονοφαγάδες. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας καλημέρα στο Χιλιόδεντρο.

Η φίλη μου η Νικολέτα ρωτάει αν υπάρχει μπρούκι ακόμα στο σπίτι. Δεν υπάρχει φυσικά. Έφερε δύο φάδερ τα οποία εξαφανίστηκαν. Θα πάμε όμως η Φαντίδη να πάρουμε.

το πολύ ο Χλόη μαζί μας και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και στο καλοκαιράκι. Και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε το καλοκαίρι? Να καθόμαστε στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας. Αλλά πρώτα πρέπει να τα στολίσουμε, να τα κάνουμε όμορφα, να τους βάλουμε χρώματα. Να πάρουμε λοιπόν ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου από το Ανθοπολείο Χλόη και φυτά, να πρασινίσει και λίγο τόπος. Και να περνάμε μετά ωραία με τις παρέες μας, τα βράδια μας του καλοκαιριού, στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας και στις βεράντες μας, ό,τι έχει ο καθένας. Και ένα μικρό μπαλκονάκι να έχουμε, μια χαρά περνάμε πάλι. Και να πάρουμε και κανένα κερί από Noble Senses που θα τα βρείτε επίσης στο Ανθοπολείο Χλόη. Να κάνουμε και λίγο ατμόσφαιρα. Ανθοπολείο Χλόη λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

και μια εκδήλωση στην Κλεισούρα σήμερα. Έχουμε αναβίωση του εθιμικού δρόμενου του Κλείδωνα στην εξοχική τοποθεσία Ρούγκο της Κλεισούρας. Συγγνώμη, δεν ξέρω την τοποθεσία. Πού είναι η Ελένη μου από την Κλεισούρα? Πού είναι η Ελενάρα μου? Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 6 ώρα έχουμε την Γκαλιάτα. Αναβιώνει λοιπόν ο Κλείδωνας στην Κλεισούρα και από ό,τι είδα εκεί άλλαξαν και το μέρος που το έκανα συνήθως, γιατί έχουν αρκούδες. Δηλαδή μετατοπιζόμαστε λόγω αρκούδας, παιδιά.

Για να πάμε λίγο όμως και Fellowship of Magic, γιατί τώρα δεν θα σας μιλήσω για απλό σε ένα μαγαζί. Το Fellowship of Magic είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει, διότι θέλουμε να ακούμε μεν ωραία μουσική, αλλά να μπορούμε να λέμε και δύο κουβέντες με τον άνθρωπο που έχουμε βγει μαζί, να ανταλλάξουμε λίγο κανένα νέο. Έχουμε καιρό να βρεθούμε, γι' αυτό κανονίσαμε να βγούμε. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Όχι απλά στην Καστοριά. Τα θεματικά καφέ, σας έχω περιγράψει τι είναι, στείνονται με βάση ταινίες ή σειρές. Αυτό το διάστημα στο Fellowship of Magic έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ. Και να ξέρετε ότι στο Fellowship of Magic μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια που τα βρίσκεται μόνο στο εξωτερικό. Σύν ότι έχει και μερικά συλλεκτικά αντικείμενα μέσα που θα μπορείτε να τα θαυμάσετε. Fellowship of Magic λοιπόν, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια, ειδικά για κοκτέιλ το βράδυ, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 στη Νότια Παραλία. Τι ήρθε η ώρα για διαφημιστικό, παιδιά? Ήρθε, πήγε 10 και μισή ώρα. Διαφημιστικό λοιπόν και σε πολύ λίγα λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
8: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
1: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Αντένες FM 93,6.

Επιστροφή για λίγη ωρίτσα ακόμα με ψηλά τις κεραίες και εμένα μοναχούλα και σήμερα. Ο Φάδερ όμως επιστρέφει, θηρίο ανήμερο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και επιστρέψαμε με House of Beauty, παιδιά μου. Θα πάμε λίγο άργο οριστικό έτσι να περιποιηθούμε τους εαυτούς μας. Διότι πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου, είναι η θεραπεία που κάνω και εγώ, για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, να σηκώσουμε έτσι λίγο βλεφαρίδες, να κάνουμε το βλέμμα μας πιο μοιραίο. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2027 πια, γιατί νομίζω του 26 είστε τακτοποιημένες. Όσες έχετε ημερομηνία, καλό είναι να κλείσετε και το ραντεβού σας για το μακιγιάζ σας, γιατί είναι συγκεκριμένες ημέρες. Συγκεκριμένα πράγματα μπορούμε να κάνουμε, οπότε σας θέλω γρήγορες. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και φυσικά η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS λοιπόν, για σύσφιξη, ανάπλαση, σμήλευση του σώματος, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για όπου έτσι μας πιάνει λίγο μια μικρή ανασφάλεια, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Αλλά το ίδιο μηχάνημα είναι και για το πρόσωπο. Κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση φυσικά. Και τι δεν κάνει, επαναλαμβάνω, V-Power και EMS, ψάξτε να δείτε τα αποτελέσματα. Είναι πραγματικά, δεν είναι μονολόγια. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και για τα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2467-042-368. Σας υπενθυμίζω ότι είμαστε κλειστά μέχρι την Πέμπτη, γιατί κάνουμε και εμείς τις καλοκαιρινές μας διακοπές να πάρουμε μια ανάσα. Παρασκευή όμως, αυτή την Παρασκευή,

Και όπως σας είπα, λίγο αθλητικά θα το πάω και σήμερα. Διότι χθες έβλεπα Μουντιάλ. Έβλεπα στην αρχή, θα σας πω ότι παρατί μου έκανε εντύπωση, ωραία, με τις ώρες ειδικά που παίζει το Μουντιάλ φέτος. Έβλεπα στην αρχή το μάτς της Αργεντινής, ωραία. Και όπου εκεί βέβαια Μέση φοβερός, ο εκφωνητής του αγώνα να ουρλιάζει, να είναι πολύ περιγραφικός, γλαφυρός, να λέει τα δικά του, με ένταση ρε παιδί μου. Και μετά τα μεσάνυχτα, βλέπω το μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ, νομίζω έπαιζε. Παιδιά, νομίζω ότι ο εκφωνητής μετά ήταν λες και ήξερε ότι εκείνη την ώρα παίζει στις κρεβατοκάμαρες των ανθρώπων. Γιατί 12 η ώρα στην κρεβατοκάμαρα είσαι πια.

κανένα 22 χρόνια πόσο παίζει, και βρήκα λοιπόν τους πρώτους σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του Μουντιάλ. Βέβαια όλα εξαρτώνται και από τους αγώνες, γιατί νομίζω ότι ο Μέση έχει και από αυτούς που θα σας πω έχει και τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες. Πριν όμως προχωρήσουμε, πού να σας πάω, για να δω λιγάκι τι έχω στο πρόγραμμα. Α, Αγγίστρι θα σας πάω. Πριν σας πω τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, δηλαδή. Θα πάμε λίγο στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγγίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε, που είναι ομολαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, που είναι πέντα νόστιμες και τόσο θρεπτικές. Τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να τα δοκιμάσετε όλα στην ωραία μας αυλή στο Αγγίστρι, αλλά και στον εσωτερικό μας χώρο, και αυτός πανέμορφος. Για σήμερα που ίσως έχει βροχούλα, το λέω αυτό. Και να απολαύσουμε και το καταπληκτικό, την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών, έτσι. Όλα αυτά στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και για εσάς που δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγγίστρι. 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Αντένες 936.
1: Καλημεράρες, όπως πάντα, από το Στέριο μας, ο οποίος εδώ τα ποδοσφαιρικά τα παίζει στα δάχτυλα και μου λέει ότι 22 χρόνια παίζει ο Μέση, έχει παίξει σε 28 αγώνες στο Μουντιάλ και αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ με 18 γκολ. Στην δεύτερη θέση με 16 γκολ και 24 αγώνες, ο Μίροσλαβ Κλόζε από τη Γερμανία. Τρίτος ο Ρονάλντο από τη Βραζιλία με 15 γκολ σε 19 αγώνες. Κιλιάν Εμπαπέ για τη Γαλλία στην τέταρτη θέση με 14 γκολ σε 15 αγώνες. Γκέρτ Μίλερ της Δυτικής Γερμανίας επίσης 14 γκολ σε 13 αγώνες όμως. Ζιστ Φοντέν της Γαλλίας με 13 γκολ σε 6 αγώνες. Ο Πελέ στη θέση... Καλημέρα στον Πελέ να πω, στο φίλο μου τον Νίκο. Στη θέση 7 από τη Βραζιλία με 12 γκολ σε 14 αγώνες. Σάντορ Κότσις. Δεν τον ξέρω, παιδιά. Από την Ουγγαρία με 11 γκολ σε 5 αγώνες. Όπως επίσης με 11 γκολ σε 17 αγώνες ο Γιούργεν Κλίνσμαν από τη Γερμανία. Και μετά στη θέση νούμερο 10, ας πούμε, έχουμε πολλούς. Χάρι Κέιν από την Αγγλία με 10 γκολ σε 12 αγώνες. Χέλμουτ Ραν, Δυτική Γερμανία, με 10 γκολ σε 10 αγώνες. Τεόφιλο Κουμπίγιας από το Περού με 10 γκολ σε 13 αγώνες. Γκεργόρζ Λάτο από την Πολωνία με 10 γκολ σε 20 αγώνες. Γκάρι Λίνεκερ από την Αγγλία με 10 γκολ σε 12 αγώνες. Και Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, που από Μπατιστούτα, από την Αργεντινή, αυτό το ξέρω μέχρι και εγώ, με 10 γκολ σε 12 αγώνες.

Πάντως ο Μέση χθες ήταν φοβερός. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που οι μπάλες δεν με πολύ ενδιαφέρουν, να πω την αλήθεια, είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που παίζει. Συγγνώμη για εσάς που είστε φαν του Κριστιάνο Ρονάλντο και ξέρω ότι υπάρχει μία κόντρα. Νομίζω ότι μου αρέσει λίγο περισσότερο εμένα, στα δικά μου μάτια που είμαι άσχετη από μπάλα, βέβαια, ξαναλέω. Αλλά κάπως στα δικά μου μάτια ο Μέση μου αρέσει περισσότερο. Τέλος πάντων, δεν έχει και πολύ σημασία η δική μου γνώμη σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον. Πάμε να προχωρήσουμε, παιδιά μου, και να πάμε μέση Marvels. Στους γονείς θα απευθυνθώ που έχετε μικρά παιδάκια, διότι έχουμε νέο εργαστήριο στο μέση Marvels. Μόλις ανακοινώθηκε, γνωρίζω το πρόσωπό μου, ένα εργαστήριο πυλού και συναισθημάτων. Παρατηρούμε λοιπόν πρόσωπα και μάσκες, ανακαλύπτουμε τα συναισθήματά μας, δημιουργούμε τη δική μας μάσκα με φυσικό πυλό. Είναι για παιδιά από 6 έως 12 ετών, είναι την επόμενη εβδομάδα, 2 Ιουλίου, και 6 το απόγευμα με 8, 6 με 8, ένα 2 ώρο εργαστήριο. Φυσικά στο Messi Marvel, στο αγαπημένο μας, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47, και για κρατήσεις και για αυτό το πολύ ιδιαίτερο εργαστήριο, τα παιδιά εντάξει τρελαίνονται με τον πυλό και την παρατήρηση όμως, και αυτό τους αρέσει πολύ. Για κρατήσεις 2467-024-639. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.

Energon μαζί μας, μελέτες κατασκευές, μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λεβίτες επίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες πέλετ, λεβίτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύμφωνες. Με εμπειρία 30 χρόνων στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές, εξασφαλίστε την απόλυτη οικονομία. Εννοείται πως συμμετέχουμε και στο Εξοικονομώ. Υπεύθυνη επικοινωνίας, οι μηχανολόγοι, μηχανικοί μας. Φιλιώτα Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers. Νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα να πάμε και στο διαγώνισμα. Διαγώνισμα με τον εαυτό μου τώρα. Ποιον διαγωνίζομαι? Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών σήμερα. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Διεθνής ημέρα χειρών. Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία. Και Ολυμπιακή ημέρα. Από γεγονότα, το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα, 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, εξού και είναι σήμερα Ολυμπιακή ημέρα. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Πάμπλου. Να τώρα αν ήταν ο φάδερ εδώ, αυτά θα τα ήξερε. Η κόρη του Πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 1913. Οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. 1964. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχρεώσεις στο Κυπριακό. Υποχωρήσεις. 1997, ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθήνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

αυτά από γεγονότα και πριν προχωρήσω, θα σας πάω σε ωραίες εκδηλώσεις που έχουμε, σε ωραίες προσκλήσεις τώρα το καλοκαίρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανοκήπων, λοιπόν, μας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό του Γλέντι αυτό το Σάββατο 28 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά στο γήπεδο των Λαχανοκήπων. Τι θα δούμε εκεί τώρα? Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι ο Τάσος Μακρύδης. Και βεβαίως θα συμμετάσχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιείται και μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με περισσότερα από 200 δώρα. Ανάμεσα στα μεγάλα δώρα περιλαμβάνονται μία δωρεάν συμμετοχή για ένα άτομο στην επόμενη μεγάλη εκδρομή του Συλλόγου, προσφορά του τουριστικού γραφείου Dolas Travel, μία smart τηλεόραση 40 ιντσών, προσφορά από το κατάστημα επισκευών τηλεοράσεων και εγκαταστάσεων κεραιών και καμερών του Γιάννη Σαχινίδη στο Άργος Ορεστικό, ένα γούνινο ζακετάκι προσφορά των Γουναρικών Κώστα Βραγκάλα, καθώς και δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό, προσφορά του παραδοσιακού ξενώνα Σύριο στον Εστόριο Καστοριάς. Φυσικά, σουβλάκια, λουκάνικα, πατάτες, μπύρες, ρετσίνες, ποτά, αναψυκτικά για όλους. Πάμε λοιπόν, δεν το χάνουμε, αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στους Λαχανόκηπους.

0: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς. Drumming my pain
1: with his finger. Και λίγο πριν αποχαιρετιστούμε για σήμερα, να τελειώσουμε με το διαγώνισμα. Στις γεννήσεις 1908, Μίκα Ραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλο, Έλληνα συγγραφέα, έχει γράψει Γιούγκερμαν, συνταγματάρχη Λιάπκιν και τι δεν έχει γράψει. 1912, Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής, με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. 1936 γεννιέται σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στους θανάτους, 1995, Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας. 1996, μα χάθηκε να είναι ο φάδερ εδώ. Δες μέρα τώρα που είναι σήμερα. 1996 πεθαίνει σαν σήμερα ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής της Πασοκάρας και πρωθυπουργός από το 81 ως το 89 και από το 93 ως το 96. Και 2005 σαν σήμερα πεθαίνει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο μεγάλος μας Έλληνας ποιητής.

Αυτά για σήμερα, παιδιά μου, γιατί όπως είπα και χθες τον Νίκο τον Παουκτζή, όταν είμαστε δύο η εκπομπή κρατάει 5 ώρες, τώρα που είμαι μία άρα μισή η εκπομπή κρατάει 3 μισές ώρες. Και λίγο λιγότερο για σήμερα τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Από αύριο, λογικά, καλώς εχόντων των πραγμάτων και ο Father εδώ. Αν δεν είναι ο Father, ελπίζω εγώ να σας κρατώ καλή συντροφιά. Me, myself and I για άλλη μια φορά. Από μένα και από μένα,

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι Μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 2467-024461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
8: Εθελοντισμός.
9: Συντονισμός.
8: Συνεργασία.
9: Αλληλεγγύη.
8: Ασφάλεια.
9: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
8: Ασκήσεις ετοιμότητας.
9: Έρευνα και διάσωση.
8: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
9: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζει τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στη λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 470 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
5: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
5: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
6: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
10: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκεπτικές. κατασκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
15: Αντένες FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ι. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ι. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
9: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδιά.

0: εμάς.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikko.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, what's up? New Music Show. Εδώ, τα ακούς πρώτα.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Backstreet Boys, Steve Aoki και Nicky Jam. Επίσης θα πάμε 24 χρόνια πίσω στο 2002 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Bebe Rexha και David Guetta στο Sad Girls.

Cloud Girls στο New Music Show και ένα soundtrack είναι πάντα μια καλή ιδέα για να επανέλθει στην επικαιρότητα ένα όνομα που κάποτε ήταν τεράστιο. Στην προκειμένη περίπτωση, οι Backstreet Boys ηχογράφησαν το Bottle Up για τις ανάγκες της ταινίας Paw Patrol The Dino Movie που θα βγει στις 14 Αυγούστου. Εκτός από δημιουργός, ο Ed Sheeran παίζει κιθάρα στο τραγούδι και είναι και στα δεύτερα φωνητικά. Το συγκρότημα που μετρά πάνω από 130 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως δήλωσε ενθουσιασμένο για αυτή τη συνεργασία, καθώς πολλοί από αυτούς είναι πλέον γονείς και παρακολουθούν το Paw Patrol με τα παιδιά. Αστειεύτηκαν μάλιστα λέγοντας ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια κέρδισαν τον τίτλο των Cool Μπαμπάδων στα μάτια των μικρών τους παιδιών. Άρα λοιπόν καλύτερα ας αλλάξουν και το όνομά τους και ας το ονομάσουν Backstreet Dads. Νέο single έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Swims και Mr. Know It All στο New Music Show και είπα τώρα στην Ιαπωνέζα pop rock και visual artist την Mia Takarabe, η οποία συναντά τον Αμερικανό superstar DJ και παραγωγό Steve Aoki στο νέο single Heartless. Και οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται μια τεράστια αγάπη για το ιαπωνικό animation και το gaming. Για τις ανάγκες του single συνεργάστηκαν με γνωστό στούντιο σχεδιαστών στο Τόκιο για τη δημιουργία custom cyberpunk avatars, τα οποία πρωταγωνιστούν τόσο στο artwork του single όσο και στα visual των live εμφανίσεων που έκανε ο Steve Aoki. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Antennas FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show with Yanni Bouzika.
11: My name is Benson Boone.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τους φοβερούς και τρομερούς Jungle. Ό,τι και να κυκλοφορήσει αυτή η μπάντα είναι φοβερό. The Waves στο New Music Show και είπα τώρα στην Naomi Sharon, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από το θέατρο και το musical στην Ολλανδία πριν αφοσιωθεί πλήρως στη μουσική. Η ζωή της άλλαξε ριζικά όταν ο Drake ανακάλυψε τη μουσική της, με αποτέλεσμα να γίνει η πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε στο δυναμικό της OVO Sound, γνωρίζοντας παγκόσμια καταξίωση με κομμάτια όπως το Another Life. Λόγω της βαθιάς αισθαντικής φωνής της και της minimal αισθητικής των παραγωγών της, η Sharon χαρακτηρίζεται συχνά από τους κριτικούς διεθνώς ως η Σαντέ της Generation Z. Η ίδια δηλώνει ότι επηρεάζεται βαθιά από την jazz, τη soul αλλά και τους παραδοσιακούς ήχους της Καραϊβικής λόγω της καταγωγής της. Μετά από μια σειρά από όμορφα τραγούδια, η Naomi Sharon χτίζει σταθερά έναν κόσμο που βασίζεται στην αυτοέκφραση, και αυτό είναι το νέο single Week που έρχεται τώρα στο New Music Show.

DJ Flax One και αγαπημένο My Name is Aaron και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002 όταν το Black Black Heart του David Usher ήταν το δεύτερο single από το δεύτερο άλμπουμ του Morning Orbit. Το ρεφρέν είναι βασισμένο στο The Flower Duet του διάσημου ντουέτου για σοπράνο από την όπερα Lakme. Υπάρχουν τρεις εκτελέσεις του τραγουδιού. Σε αυτήν στο δίσκο και στο Radio Mix συμμετέχει η Julie Gallios

από την μπάντα My Brilliant Beast. Η hard rock εκτέλεση είναι σαν hidden track στο album και έχει τίτλο Black Black Heart 2.0 και στα φωνητικά είναι Kim Bingham. Το τραγούδι πήγε στα charts σε κράτη όπως Ολλανδία και Γερμανία, ενώ τα πήγε εξαιρετικά στη χώρα μας αφού ήταν το κορυφαίο τραγούδι στο ραδιοφωνικό chart της χρονιάς. Το clip κέρδισε επίσης 2 βραβεία στα Match Music Video Awards. Το Black Black Heart ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα, αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά, να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω, ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
8: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν, χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, στο καλοκαίρι του 2026, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Gordo και Ρενιά Ζόνεβελτ. Ήταν το Loco Loco. Και μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε ως μέλος των JLS, ο Aston Marigold κυκλοφορεί συνεχώς solo μουσική με επιρροές κυρίως από την R&B, την funk και την pop, συχνά συγκρίνοντάς τον με καλλιτέχνες όπως ο Bruno Mars. Το Bad Habits περιστρέφεται γύρω από μια περίπλοκη σχέση όπου τα όρια είναι θολά. Το τραγούδι αναμένεται να είναι μέρος του επερχόμενου άλμπουμ του, καθώς ο Βρετανός βρίσκεται στο στούντιο και ετοιμάζει τη νέα του δουλειά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

to the Sun και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ένα μείγμα από jazz, folk, gospel και R&B μαζί με μια χαρισματική φωνή και σκηνική παρουσία συνθέτουν τη Liz Wright. Μια εξαιρετική ερμηνεύτρια που ξεχώρισε από τα πρώτα της βήματα σε νεαρή ηλικία, κάνοντας κοινό και κριτικούς να μιλάνε συνέχεια για αυτή. Όλα βέβαια αυτά χάρη στο mega hit My Heart που έγινε τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα μας, αλλά τελικά όλη αυτή η έπινη που έλαβε έμειναν εκεί, καθώς η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχω μονάχα.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τρίτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey, this is Bunt. You are about to hear my new

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

Γιάννης Μπουτζίκας, τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου και εγώ βέβαια έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το καλοκαίρι, όπως αυτή εδώ από Τέιμι Μπάλα, ήταν το remix του Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 23 Ιουνίου 2019 η Ρουαζίν Μέρφυ, η πρώην τραγουδίστρια των Μολόκο και ανδιαφυσβήτητο fashion και style icon, εμφανίστηκε στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Festival. Ερμήνευσε τις μεγάλες solo επιτυχίες της, όπως επίσης και τα κλασικά mega hits της μπάντας της, όπως τα Sing It Back και Time Is Now. Μαζί με την Ιρλανδή Star στη σκηνή ανέβηκαν και η Hooper Phonic, αλλά και ο Hozier. Και επειδή αγαπάμε πολύ την Ρουαζίν, πάμε να ακούσουμε τώρα το λατρεμένο Overpowered στο New Music Show.

Νταμιάνο και Αντριάν Σεγκούνα στο Close to Me και πάω τώρα στον 45χρονο Πορτορικανό Νίκη Τζαμ, ο οποίος είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της Reggaeton. Ξεκίνησε ως παιδί θαύμα στα 90s, σχημάτισε το θρηλυκό δίδυμο Los Cangres με τον Daddy Yankee και μετά από μια σκληρή προσωπική πτώση κατάφερε να κάνει

0: κάνει ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία της μουσικής με hits όπως το El Perdón και το X. Τώρα επιστρέφει στις Urban Rizzes του με το εκρηκτικό νέο single FKU, στο οποίο χρησιμοποιεί επίτηδες παραμορφωμένα φωνητικά εφέ και ακατέργαστα ηχητικά, θυμίζοντας τις πρώτες κασέτες που κυκλοφόρησε στο Puerto Rico. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey Greece, I'm Nicky Jam. Go check out my new singles and play it out loud.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα, 3η 23 Ιουνίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα, Τρενάκρια και Κλαυδία στο Say My Name. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, we are Τρενάκρια and you are listening to our new single on New Music Show.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: πλάκα.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
4: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
5: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
4: Εθελοντισμός.
5: Συντονισμός.
4: Συνεργασία.
5: Αλληλεγγύη.
4: Ασφάλεια.
5: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
4: Ασκήσεις ετοιμότητας.
5: Έρευνα και διάσωση.
4: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
5: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
1: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 5:30. Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
1: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
1: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennes FM 93,6.

Αντένες. 9, 3, 6. Το καλοκαίρι στην Καστοριά.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
5: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
2: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας. Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
6: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του.
6: Του.
5: Του.
6: Του.
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
8: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
2: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβόνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Antennes 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Αντένα 96. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: get it.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6. If you don't like something...

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936.